Και εγώ θα πήγα σε άλλο μήνο μου να την έπασε σαν πάνω θέμα το έτσι. Παντήρ χάτσα πάνω τεπώ στην κανακά σε πέ, το τάρου ρίφω κάπα πάνω κι άλλο. Παντήρ χάτσα κι άλλο κορικό αν στρατέγω ότι έχω παράτσα μεν τε διπλά λόγι πέμ. Σε γαμπούλο θα τέτοια όμως σαν να πάνε και ντέμπιο. Κάνα πάνω πάνω και πάνω πάνω πάνω κι άλλο και ντέμπι σλάσ χαμγό κι άλλο λέει Johnny σλάσ χαμγό κι άλλο λέει Kim σλάσ λέει Kathy σλάσ με το τάρου ρί με φω κάπα πάνω κι άλλο παντήρ χάτσα. Εγώ κόνσερα τέγγου τη λόγω παράταν τέτοι πλάτε την πίπλα και τέτοια να τζάρω. Μόχο τη μοχά στέιτ. Χωρέ, ο παντιμερί σε τζάκα μπανά, πα η τζάρω, η πλέπα ρατά τζάρω. Βαλά τέτοι παπώ να μα μπα τα λοχάνια. Η πλέπα καχονέ να τζάρω, λέει Μάικη, Λουένο Νοντζόρι. Family, we are family. Βατούμα, ο Ιτσι, we λεφάτσε λεφάτσε καπού πάρα. Λέγα λόγω σε άμα το έτσι, δεν είναι τζάρω. Δεν μπορείς να τα κακούν, είναι γι' άλλο δε σλάτσι σύστασε. Μα τραλά γι' άλλο καμμίνο μου να τα πάρει we are family. Είναι μέλα γι' άλλο με το σύμμα του έτσι. Ερωπούν και φέλα πλή για χωτά να ούρα έλε για να μπορατάρω. Σε όσο να χωρίνα λόγω ένα να ρίσεις άλλες γι' άλλο. Και με το να γι' άλλο έλε ρωπούν και χωρί ρε και ρε που έρε καω χάνε. Φάσε λέ ρωκα πάνε γι' άλλο τσίκολο χωγιόλτε. Χωσί μόλα γι' άλλο καούρα έλε για μπορατάρω. Δι ούρα δηλητάρω γι' άλλο τσα μήνο μου να δεν. Μος τι σύνεσαι σε τούνα μα 011 radio and the pulse of the pulse of Jose. Erge jalo bo o shiba bang le mana ba dir khatsa bon te bo se kana ka sepa pano ke the point assist us. I'm so excited.

εγώ σε φέλα κι άλλα με έτσι με κογοτσάμε και άλλο μπασάνα πάπα τη ράντζα μόνη τα τάτα. Ουνορίζει κι άλλο σύστα σλάσσα. Με γιάνο γιάνα, ουρίζει κι άλλο πόντα σύστας. Με καναπανιά να πάνω και πακά κουακουά Auckland. Με λίπο να παπάνε και Bonnie Pointham. Χωτάλι κι άλλο June Pointham. Χαμό κι άλλο λέει Anita Pointham. Λέει Ruth Pointham. Και πάνω πανιά να πάχα Pointham. Πάντζεν και πότσαμε κι άλλο μόνο. Πάντζεν κι άλλο μήνο μονάτι. Πάνε πάρει λιμπάρει. I'm so excited. Έλε μέλα κι άλλο με το σύμπο τρέτσι με ραροφέλα. Πήλε για χωτλάμ να ούρα έλε για... Για που καίμε, ούρα έλε για πορατάρο. Τζάνου τζάνα, κοίτα κέρμα χάιτσο. Και τη ρίλε χωλέ κάνε, φάσα λέ, ρεντζέρ λέ μόχο. Έχω σημόλα τζάλο, ούρα έλε για πορατάρο. Άρπο τζάλο, ρκο παρτζάλο. Καμώ σώμα, μαχρέ ούρα για πορατάρο, λέ πορατάρο, χωτσοχόνα, καχίσο.